0: From Buffalo Narrows.
1: From Saskatoon.
0: From Prince Albert.
1: From the north.
0: From the south.
1: From Saskatchewan.
2: MBC.
3: Κάνει υπήκο με το πτάμα να μιστε. Κάτω σκάνω, είχα που εγώ άσκα είχαν ειχάνω, να αντέγει εγώ αλλιώς ειχτάνω. Απίς τσάγει σιγά μήνα. Ο τέτος σκιόκ, τσένα ουιόκ. Είναι οχτή γης ειχτά τσεγίγουαν. Της πήγα γης άλτο σκίτσι, που σίγω χαλιά καχτή ουιόκ. Να μην δει το μόνο που είχα μάγαν ουάβα, που είχε τα δίμα τσέ, καχού του δισάγα είχαν γίνει το χτίτσι, καχού είχε κοντά βίτη με την αόσα τσέ. Μα εγώ γίνω χτί και σκισούμε τσέ, κοίτα που νίκο κούτα, το σκιό, που άσκα είχαν γίνει ο καχού. Τι τα έγω αμέσω τσέ, η γάτα που είχε μαμά την ίδια τσέ, η τα γόμα κατά το σκίτσι. Για που νίκο κούτα και σκισούμε το τσέ, Saskatchewan Construction Safety Association. Μα την ίδια σύνη, μα νίμα γίγο μοντάλια, μισή τα γόντα βίτη με γαγί, τσι με τα ήμα αγα, που κοίτα βάσα μέσα, κοίτα που μάω, πιγουά που μάγαν. Αγιακ σόγα SCSA, Ayaokas can homagiv, Chihi weaver, Ayakam Sue Nikishi. Nitio Sanam Minigab Tatum when he comes skin, SCSA online.ca.
4: MBC's Missinippi Atchimouin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
5: Εγώ είμαι ο Τσίπατ, είναι τα μυχτή το μετανό. Κάουι μάμα, ο Ιπατ σε κουσκάλια, και οι μυταουίτσε, και οι γονεί έχουν μάνι, πίνε μυταουίβενα. Οι γονεί από κοχάλια, 2026 Tony Cody Summer Games. Ο Τίτε τέχει να σάγε τσαβάσε, North Battleford. Και σε κομμέν τα μαμούτσικα, που ειδικό αν μείνει, όμω τι πεσκαμούμαγα, τε παχαμάτου είναι κοτό, σε τα άτομα τα νέα νομτα νέα σκιά, σπίνε στα μγάγι, με συναγίγα τη γη από τα παχαμάτου. Οι γονεί έχουν κάουι αστά τσακού μυταουίβενα, the Battleford Agency Tribal Chiefs. Για τον ήχο μητάω είναι μάνα με αξιδίχτα γονε η μάμα είναι ατσικοσκάια ο θείο αμαγμίνο που είστα ο ακάχη δοίσου ακούω με το τσεκ για κυχτή έγμινε που τα χωρίστα ο αγίτσι χιούιο και νουίσμανα και σκησινάνο ο μάγαμα μητάω άνω εγμάνα είχε δοίγει εγώ αμιστά χίνω ο ακά με δω τότε η μητώ είναι κοτά μαγωτίου με δω γίτσι μητά η μητώ είναι μήνα εγώ αμήνα για η μαμίχτσι τσεκό γονε η δάσσα γμάνε κοτά καμήτα βίτσεκ σχόλος κάτσι πογάω για κουίσαμε όταν τα βίτα χτή πουίτα. Δεν το είσαι και σχόλατσα κόγω μη τα ουιόκ. Δεν το είμαι ούτσα και χτάιν. Και άπετσα άτσι μου είναι μήνα κακή. Άτσι μου στάγω είναι ότι BATC.ca. Tony Cody Summer Games πήτα το τσεγάτιο. Εγώ άπησε με Τζουλάι. Νίσταν να κοτάσα απαγεμίχτσο. Όχι, ισχούν στο μητέρα πιέκουσα απαγεμίχτσο.
0: Yorkton, part of the MBC Radio Family at 92.9.
6: Τάνσεν το τίμητικ, μήνα πιέγω τα και πιέτα με την αόνι εδώ με Τζουτ Ρατ. Ο τόπος εμείς τα εισάγα είχαν είχα πει τα μάτα εγώ ανώτς, μισήν επί ατσιμούιν. Εγώ ανώτς και γάια μη ανώ, ο τόπος εμούνιά εισάγα είχαν είχ. Roger Uncle Bird, κουί μη ανώ. Ο τόπος τα πει ατσιμούς τάγω, αχτάν σώμα γάει πει τα χαμε γάχωτα. Μόλα νόσα days, ο τόπος κουτάκ πει σε μισ παδίγη, August. Μα τι σε τάνσε γάει πει τα ατσιμού, τάνσε Roger.
7: Τον
6: Άντο, και ο Τάνσα Τέιδε, κοίτα. Ω, να με δω εάν, εγώ έχω τι, κοίτα, και με δω εάν, εγώ έχω εδώ.
7: Με γάτσια, και γάτσα με τον πάμε όγω να στόρμ τύπικο, μάγα, πάτα όγω να σάμπω.
6: Ια, εγώ είσαι κάνω μάγα, μα έχω ασκω τύπα εδώ. Εγώ, όμως τα έχω στη καβαλιά μη, ήταν, μάλλον όσα δέσμα νόμαγες, παδικτάν σπίγα ο ηματσίχτα εκεί, εγώ νόμα.
7: Ούτε αγαστού μαγα επνάτο μαγ, σαν σε τρίπο γης νέβε βίτμαν αγαστέ εγώ γη. Τα γήτω εάν, σαν σε τρίπο γήτω εάν, αγαστέ νίγη ήταν βίτμαν,
6: εγώ
7: μόλι έβε εάν. Αγαστέ νάιν θα πει camp set up, εγώ Monday on the 10th, where events will start with the opening ceremonies, and in the evenings, man, we have our entertainment, and so right from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, we have evening entertainment. We have a live band throughout the week. We have quite a few events scheduled throughout the week. So it's a four-day, kind of like a four-day week, I guess, Monday to Thursday.
6: Okay.
7: We have quite a few events. Horseshoes. Archery shoots, some of them,